0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Έτσι.

0: Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Kiss 961.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Peggy Who. Aira Star. Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παρά. Δώσε στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Come on!
4: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full. Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: The

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό. Πρωινό Τρίτης, 4 Αυγούστου του 2026. Ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 8. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Οπότε, ετοιμάζετε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mr. Know It All. Ακριβώς τα 7 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη λοιπόν, 4 Αυγούστου του 2026, 216η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 29 το πρωί, ενώ η δύση του ηλίου έρχεται στις 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ στο εορτολόγιο σήμερα είναι των Αγίων 7 Παιδών εν Εφέσο, γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστός και η Ξακουστή. Καλημέρα, Βίτα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο τρομερό σε γιορτές και πανηγύρια σήμερα. Δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει τίποτα να μας προσθέσει.
1: Όχι, ο Καζαμίας έχει την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη, που είναι το πρώτο, η Νέα Σελήνη.
0: Άρα για σήμερα τίποτα. Χρόνια πολλά φυσικά να πούμε εσάς που έχετε γενέθλια επετείους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε. Και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι να σερβίρουμε το μενού της ημέρας. Kiss 961.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
2: Λοιπόν, έχω σήμερα πάλι στο μενού και τι δεν έχω. Έχω την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση, η οποία βρήκε καφέ που αντέχει η καρδιά μας. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω. Υπάρχει ένας καφές ο οποίος είναι... Έχω να σε πω στη Μαρία Μενούνος, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και πήγε προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Στον μεταξύ έκανα και έχω και ο Μιχάλης την ίδια σκέψη αρχικώς. Θα σας πούμε και τη συνέχεια όμως. Έχω έναν... τον είπαμε τον Πολωνό που λείπησε στη Βαλτική, δεν τον είπαμε χθες.
1: Τον είπαμε τον Πολωνό.
2: Λοιπόν, δώσ' με ένα λεπτό να πάω παρακάτω. Έχω έκπληξη ζευγάρι που αναλαμβάνει το Studio 4. Την εκπομπή αυτή τη φοβερή. Θα πάμε να δούμε πώς ένα χωριό 10 κατοίκων θα γίνει το κέντρο του κόσμου χάρη στην ολική έκλειψη ηλίου. Η οποία ολική έκλειψη ηλίου, αν δεν απατώμε, είναι στις 12 του μήνα. Θα το δούμε αναλυτικά λίγο στη συνέχεια.
1: Δεν το φτάνει.
2: Ναι, είναι τώρα κοντά. Είναι μαζί με την βραδιά των Περσίδων. Έχουμε μία επαναστατική επέμβαση, η οποία μισό λεπτό, έχει και το συγκαταθέσει 100. Η οποία χειρούργησαν ένα έμβριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του πριν καν γεννηθεί.
1: Χριστός και η Παναγία, παιδιά.
2: Θα το δούμε, διότι είναι συγκλονιστικό αυτό. Θα πάμε να δούμε ποια είναι τα ευρήματα μιας έρευνας, η οποία μας ενημερώνει για το ποια... τέλος πάντων, για ένα καλό μεσημεράκι μας ενημερώνει. Κάποια ποσοστά θα σας τα πω λίγο αργότερα, γιατί τώρα σκέφτομαι μην τυχόν και είναι πρωί, πάντα παιδιά στα summer camp, κατάλαβες. Έχω την αγαπημένη σου, η οποία εμφανίστηκε με τα κούνα στη Μύκονο να μπαίνει σε σκάφος. Ναι, και παραλίγο να συμβεί ατύχημα.
1: Όταν λέει αγαπημένη μου, πια η Κίμπερλι.
2: Ναι, βέβαια. Και έχω και έναν κύριο, ο οποίος έκανε βουτιά από 85 μέτρα από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Επέζησε. Τη βουτιά την έκανε γυμνός.
1: Και θα δούμε τι έπαθε.
2: Τι συνέβη.
1: Έχουμε να δώσουμε και δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus πάλι σήμερα για τις νεροτσουλήθες του να περάσετε φανταστικά και ειστήρια για το Τεχνόπολης. Και όλα τα καλά έρχονται μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτό που αυγούστιασε και έχουν αδειάσει δρόμοι, εγώ το βλέπω, εσείς το βλέπετε? Ναι. Το βλέπετε όλοι όταν
0: φύγεις
2: διακοπές?
0: Εσείς τα κάντια το βλέπετε?
2: Την έχετε την εικόνα αυτή?
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έχουν αργήσει με δύο κόσμους.
2: Για όχι, είναι πολύ
0: αισθητή
2: η διαφορά. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον είναι αισθητή. Και στο παρκάρισμα. Και δηλαδή τώρα να έρχεσαι κέντρο, ας πούμε, και να βρίσκεις τρεις θέσεις.
0: Ναι,
2: δεν είναι εύκολο.
0: Είναι σοκαριστικό.
2: Δεν
0: λες,
2: είναι εύκολο. Ναι, ή ας πούμε οι δρόμοι έχουν μεγάλη διαφορά στο πόσο.
0: Πόσο άδειοι είναι.
2: Ναι, έχουν.
0: Ναι. Ισχύει, παιδιά.
1: Δεν τελείωσα άδειοι, αλλά αυτό που επικρατεί άλλες.
0: Δεν επικρατεί αυτές τις μέρες τουλάχιστον, έτσι.
2: Ναι.
0: Καλά, μετά το 15 Αύγουστο πιστεύω θα ξεκινήσει πάλι το πανηγύρι.
2: Καλά, εννοείται.
0: Να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε κίνηση να δούμε αν έχουμε τίποτα.
1: Όπως είπατε και πριν, είναι χαλαρή η κίνηση. Δεν έχουμε μόνο σε κάποια σημεία Γιώφυρο, λίγο στον Αγιάννη το Χωστό, λίγο στα Φανάρια Ικάρου και για τη βιομηχανική και Καζαντζίδη. Μόνο σε αυτά τα σημεία έχει λίγο κίνηση. Λαϊκή θα βρούμε σήμερα στην Αλικαρνασσό, στην Αναγεννήσεως και στις Μεσαμπελιές, στην Αθανασίου Σκουλά. Και εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961, είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, Say It Right, ακριβώς τα 29 λεπτά μετά τις 8. Δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, τι να σας πω. Αηδιάζω που βλέπω κάποια βιντεάκια στο TikTok με τους πολιτικούς να πηγαίνουν να χτυπάνε την πλάτη τους ανθρώπους που έχουν καεί τα σπίτια τους. Αηδιάζω.
1: Τέσσερις μέρες στη Δυτική Αττική. Ναι. Τέσσερις μέρες.
0: Αηδιάζω, με πιάνει η τάση εμετού. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Τα βλέπω και μου κοινάει το μάτι. Δεν ξέρω. Δεν...
1: Και το θέμα είναι ότι πραγματικά θα μπορούσαν να έχουν κάτι τέλος πάντων να έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν τόσες μέρες να μην μπορούν να σβήσουν όλες αυτές οι αιστείες φωτιάς.
0: Εννοείται ότι ήταν πολλές οι αιστείες, γινόταν χαμός. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει καμία πρόληψη σε όλο αυτό. Δηλαδή το να περιμένουμε απλά όταν αρπάξει φωτιά να τρέχουμε με μέσα τα οποία δεν είναι ικανά να κατασβέσουν τόσα μέτωπα, με εποχιακούς πυροσβέστες και πυροσβέστες οι οποίοι δεν αρκούν και στον αριθμό οι άνθρωποι για να τρέξουν σε τόσες μεριές.
1: Έτσι είναι.
0: Τι περιμένουμε τώρα. Τι περιμένουμε
1: πολύ
0: τώρα,
1: δύσκολο,
0: πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αηδία και ντροπή. Μόνο αυτό, και πραγματικά λυπάμαι τους ανθρώπους που μετά από τόσους κόπους ζωής, τόσα χρόνια, μια γυναίκα τώρα που δέσε ένα βιντεάκι έλεγε: με 500 ευρώ το μήνα που παίρνω, λέει, σύνταξη, πώς να επαναφέρω ένα σπίτι στην κανονικότητά του, ακόμα και καμένο. Τι να λέμε τώρα.
1: Γιατί, ρε παιδιά, οι άνθρωποι που κοιτάζουν στα συντρίμια να δουν αν έχει διασωθεί καμιά φωτογραφία, κανένα άλμπουμ, καμιά κορνίζα, κάτι. Δηλαδή δεν είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό.
1: Μιλάμε
0: και
1: τώρα,
0: τρομερό.
1: Δεν είναι μόνο οι κόποι μια ζωή. Τα σπίτια είναι ζωή, είναι αναμνήσεις, είναι τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι ότι χάθηκε ένα πουλόβερ και τι έγινε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι έφυγε η πολυθρόνα. Είναι το τι περιέχει μέσα ένα σπίτι. Καταρχάς, πας να κάνεις μια μετακόμιση, ας πούμε, που την έχεις επιλέξει. Mm. Και σε πιάνει απελπισία με το τι πρέπει να πακετάρεις και τι βρίσκεις, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι. Πόσο μάλλον όταν χάνονται έτσι μέσα σε μια στιγμή. Και ειδικά όταν σκέφτεσαι ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, θα μπορούσαν να υπάρχουν σταθμοί πυρόσβεσης μέσα στο δάσος, θα μπορούσε να
0: όλα θεωρητικά θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Αλλά αυτά τα θα, δεν πρέπει κάποιοι να αναλάβουν και την ευθύνη για αυτά τα θα.
1: Γι' αυτό λέω, ρε παιδί,
0: είναι σε κάποιες θέσεις ορισμένοι άνθρωποι για να εκπληρώνουν αυτά τα θα. Κατάλαβες τώρα, αυτό τι γίνεται, μας λωμώνουν στο ψέμα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Αυτό είναι η κατάσταση, η τρέχουσα. Και δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και αν υπάρχει κάπου ελπίδα να πεις ότι α, να μωρέ, θα γίνει αυτό και θα βοηθηθεί η κατάσταση. Αηδία μου προκαλείται προσωπικά όλοι. Εμένα προσωπικά.
1: Σε όλους. Είναι η κατάσταση. Έτσι. Έχει ξεφύγει.
0: Αυτό.
1: Ειδικά όταν βλέπεις ότι τόσες μέρες δεν μπορεί να δοθεί μία λύση, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα και διάθεση. Να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Να πάμε στο λαβύρινθο στα Πεζά, όπου μπορούμε να κάνουμε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιοδήποτε έτσι γλέντι και μυστήριο και εκδήλωση χρειαστεί. 28 17 43 5 45 καλείται για διαθέσιμες ημερομηνίες. Ένας πολυτελής χώρος με υπέροχο φαγητό μπορεί να φιλοξενήσει κάθε σας event. Μεγάλο ή μικρό. Προσαρμόζεται πάντα το μέγεθός του στις αντίστοιχες περιστάσεις. Με υπέροχη εκκλησίτσα γραφική για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και ένα τεράστιο παιδότοπο. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Θα πάμε break και θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσύ. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
6: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει, παιδιά, σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: γιατί γελάς εσύ πάλι?
2: Είμαι στο προηγούμενο με το Σαντρίν της Βύση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας 32 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, λιακαδούλα, πολύ όμορφη μέρα. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης ο υδράργυρος, παιδιά, θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ νότιους ανέμους. Αργά το βράδυ θα γυρίσουν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς με ηλιοφάνεια. Συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόλαο, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όμως, λόγω της υγρασίας, το real feeling θα είναι 34 και οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ δυτική σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε, οι άνεμοι δεν έχουν εγκαταλείψει το νησί εντελώς. Συνεχίζουμε με την Ιεράπετρα, όπου 36. 4 μποφόρ βόρεια άνεμοι. Προς το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ βόρειο-δυτική. Όμως οι γενικές γραμμές σήμερα θα είναι έτσι ζεστή και
1: καλοκαιρινή.
2: Τα 4 μποφόρ είναι μια χαρά, δεν είναι δηλαδή τύπου παίρνει και τον κόσμο. Είναι αυτό που πρέπει να συνηθίσουμε σαν μόνιμη κατάσταση σε αυτό το νησί. Στην Σιτία δείχνει ο υδράργυρος 32, όμως το real feeling είναι σταθερά γύρω στους 3 με 4 βαθμούς επιπλέον. Οπότε θα είναι γύρω στους 35-36 βαθμούς το real feeling. 5 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η δραστηριότητα των κουνουπιών θα είναι αυξημένη μόνο τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους... μισό λεπτό. Εχάθη το Ρέθυμνο.
1: Το Ρέθυμνο, παιδιά, περνάει τα ζόρια εδώ.
2: Το Ρέθυμνο, ναι. Εντάξει, έχουν. Είμαστε στην κατάσταση της καταγραφής των ζημιών. 31 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. 4 μποφόρ βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις βραδινές ώρες θα είναι πιο αυξημένη. Θα υπάρχει όμως ηλιοφάνεια και γενικότερα θα είναι μια καλή μέρα. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου. Θα σου πω. Λίγο χρόνο χρειάζομαι και θα σου πω. Λοιπόν, στα Χανιά 33 βαθμοί Κελσίου, υψηλούτσικη θερμοκρασία, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, με ηλιοφάνεια. Το πρωί και το βράδυ μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27, 26 για το Τιμπάκι, 26 και για τη Σαντορίνη.
1: 28 η Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 28 και η Άρτα, 23 η Κεφαλονιά, 26 η Ρόδος και η Μυτιλίνη, 27 η Σάμος, 22 ο Πύργος της Ηλίας, ψηλότερη θερμοκρασία στα Κύφυρα στους 31 βαθμούς Κελσίου ήδη. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάω στο Ουζμπεκιστάν, έτσι να σας πάω κάπου μακριά, όπου στην πρωτεύουσα του την Τασκένδη, ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι που είναι αυτό εδώ, ρε παιδιά. Ακριβώς τα 44 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss 961. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε?
1: Λοιπόν,
0: να υποδεχτούμε αρχικά το Artemis Sport στην παρέα μας, παιδιά.
1: Α, ναι, παιδιά, διότι τώρα έχουμε το Artemis Sport, το οποίο μας κάνει και ένα καταπληκτικό δώρο στους ακροατές μας. Ήταν μια τυχερή ακροάτρια η οποία κέρδισε αυτό το SAP, το καταπληκτικό, την Παρασκευή. Να πούμε ότι στο Artemis Sport οι εκπτώσεις συνεχίζονται. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 θα βρείτε ένα υπέροχο καινούργιο ανακαινισμένο κατάστημα, όπου θα δείτε μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και το δώρο σας. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκδοτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο αξίας 60 ευρώ περίπου. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μεγάλες εκπτώσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές θα συναντήσετε στο Artemis Sport.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θέλεις να ξεκινήσω με τι? Να πάμε
0: να
1: στον καφέ. Πρωί πρωί με καφέ θα ξεκινήσω.
0: Ένα καφέ για να ανοίξει το μάτι.
1: Λοιπόν, ασφαλής η κατανάλωση των 400. Περίμενε μισό λεπτό. Παιδιά, τι συμβαίνει σήμερα στον
0: 400
1: μιλιγκράμμ γραμμαρίων. Όχι, μιλιγκράμμ πρέπει να είναι. Τα γραμμάρια θα ήταν
0: 400 ml. Αρκετά δεν είναι, δηλαδή μισό λίτρο περίπου.
1: Τι είναι? Μικρογραμμάρια.
0: Μιλιγκράμμ.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι όταν ο καφές είναι σε αυτήν τη δοσολογία, ημερησίως, δηλαδή 400 μιλιγκράμμ καφέινης ημερησίως, είναι μια ποσότητα που αντιστοιχεί έως 5 φλιτζάνια 240 ml, αναλόγως βέβαια τώρα το τι καφέ πίνεις, γιατί είναι άλλη περιεκτικότητα.
0: Για άμα πιω εγώ 5 φλιτζάνια θα κλείσω μάτι 3 μέρες, 4.
1: Είναι άλλη περιεκτικότητα του εσπρέσο, άλλη είναι του Nescafé ας πούμε, άλλη είναι του ελληνικού.
0: Βέβαια.
1: Η μέτρια κατανάλωση καφέ ενδέχεται μάλιστα να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνιση αρκετών καρδιαγγειακών παθήσεων.
0: Από τη μία βγαίνουν έρευνες και τον υποστηρίζουν και από την άλλη ακούμε έρευνες που το αντικρούν.
1: Η καφέινη, λέει, που καταναλώνεται μέσω του καφέ αποτελεί βασικό μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ανασκόπηση των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι για τους περισσότερους ενήλικες η πρόσληψη έως 400 μιλιγκράμμ ημερησίως, χωρίς ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα, δηλαδή χωρίς
0: γάλα,
1: μέλι, ιστορίες κτλ.
0: Πώς το λέγανε κομπούχα, όχι, πώς το λέω, αυτό που πάνε μέσα. Α, τσάι ήταν αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν τσάι, το μάτσα λες εσύ.
0: Μάτσα. Γιατί, λάτε μάτσα, καφές δεν είναι?
1: Είναι όχι, δεν είναι καφές.
0: Το λάτε μάτσα.
1: Είναι τσάι.
0: Α, τσάι, λάτε.
1: Ναι.
0: Αηδία είναι όπως και να
1: είναι. Είναι ασφαλής και δεν αυξάνει, λέει, τον καρδιακιακό κίνδυνο, είπε ο καθηγητής καρδιολογίας. Πρόσθεσε ότι οι υψηλές δόσεις καφείνης, όπως αυτές που προέρχονται στα ενεργειακά ποτά και στα ενεργειακά σφινάκια, μπορεί να είναι επιβλαβής για την καρδιά και καλό είναι να αποφεύγονται.
0: Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα καφείνης.
1: Ακριβώς. Στο εντωμεταξύ, εγώ πλέον, αν πιω ένα φρέντο εσπρέσο μετά τις 2-3 το μεσημέρι,
0: μην κοιμάσαι το βράδυ.
1: Τελειώσαμε. Ποτέ. Ποτέ. Δεν θα πάει 3 η ώρα τη νύχτα, ας πούμε.
0: Πολύ
1: δεν, καθόλου. Ναι, ενώ ο ελληνικός, ας πούμε, δεν με ενοχλεί. Αν δεν είναι πρωινή ώρα ο καφές ο δυνατός, δεν, ο οργανισμός μου
0: αρνείται.
1: Ναι.
0: Ξέρω πολλούς που αρνείται ο οργανισμός στην πρωινή ώρα.
1: Παλιότερα, δηλαδή εγώ θυμάμαι, ας πούμε, δεν με ενοχλούσε. Και αναρωτιέμαι τώρα μήπως είχε να κάνει και ο συνδυασμός με την ηλικία, ας πούμε.
0: Όσο μεγαλώνουν δεν
1: γιατί,
0: αλλάζει ο μεταβολισμός.
1: Παλιότερα δεν πίναμε καφέ και αργά το απόγευμα και δεν μας ενοχλούσε. Εγώ δηλαδή δεν είχα πρόβλημα.
0: Παλιότερα πίναμε και φραπέ πριν κοιμηθούμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Τέτοια προβλήματα,
1: ναι,
0: δεν είχαμε.
1: Βέβαια, θα φανταζόταν κανείς τώρα ότι, ας πούμε, με την κούραση και όλα αυτά δεν θα σε ενοχλούσε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έλεγα εντάξει, μόνο ότι δεν με πειράξει τώρα καφέ με τέτοια κούραση σιγαού. Εγώ που στα δόκιμα με κι
0: άλλο το σώμα και άλλο το πνεύμα.
1: Και όμω, παιδιά, η παιδιάργηση είναι παιδιάργηση.
0: Ορίστε, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Οπότε σας λέει μέχρι αυτή την ποσότητα. Βέβαια.
0: Πόσους καφέδες πίνετε τη μέρα? 28-12-55-961, να το συζητήσουμε
1: και
0: σήμερα.
1: Και 6-9-70-8-88-961. Και έτσι, τι καφέδες πίνετε,
0: και
1: δεν
0: τι
1: είναι
0: καφέ
1: μόνο.
0: Πίνετε. Στείλτε μας και στο Viber να μας πείτε.
1: Η περιεκτικότητα της καφέινης από καφέ σε καφέ φαντάζομαι είναι διαφορετική. Δεν θα είναι ίδιο.
0: Βέβαια, εννοείται ότι είναι.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν πολύ δυνατούς τους καφέδες τους και άλλοι που τους κάνουν λίγο πιο.
0: Και άλλοι που τους κάνουν λες και είναι παγωτό. Ξεφεύγει η κατάσταση, σαν τη γέση και ιστορίες τέτοιες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά.
0: Αυτό είναι κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Νιώθεις την καφέινη.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Μας πείτε για τα καφεδάκια σας, πόσα πίνετε τη μέρα και τι είδους. Και αν σας ξυπνάνε τελικά αυτά που πίνετε.
1: Αν δεν σας αφήνουν να κοιμηθείτε.
0: Αυτό. Αν δεν σας αφήνουν το βράδυ να κοιμηθείτε, βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: ιδιωτικό πάρκινγκ. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Ούτε παπά, ούτε παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ο γιος σου πιστεύω το άκουσε.
1: Ο γιος μου, ναι, του αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι
1: παιδιά,
0: το αγαπημένο και τον Ντάι. Είναι τα αγαπημένα του τραγούδια.
1: Αυτό και τον Ντάι είναι τα χείλη.
0: Καλημέρα στη Ματίνα, η οποία μας λέει καφές. Πίνω το πρωί φίλτρου, αυτό που λέμε γαλλικό καφέ. Συνήθεια που κόλλησε από τη μαμά. Το απόγευμα πίνω μάτσα. Είναι τέλειο με σόγια,
1: με μεγάλα σόγια όμως.
0: Είναι τέλειο με πάγο και γάλα σόγια.
1: Μήπως η Μιχαλή αυτό ήταν το λάθος, ότι δεν το πιες μεγάλα σόγια.
0: Αυτό, άμα το πιο μεγάλο. Να σε ρωτήσω κάτι, Ματίνα. Πες μου και εσύ, σε παρακαλώ, σένα, σου μυρίζει ψαρίλα το μάτσα? Γιατί εμένα μου βγάζει μία ρέγκα μυρωδιά, μία. Πώς είναι το καφάσι που έχει μέσα.
1: Και όχι ρέγγε.
0: Ρεγγετών. Το καφάσι που βάζουν μέσα το ξύλινο τη ρέγγε, άμα το αφήσει μία μέρα στον ήλιο και το μυρίσει μετά, έχει τη μυρωδιά του τσάι μάτσα. Αυτή είναι η μυρωδιά που εγώ αντιλήφθηκα ότι μυρίζει το τσάι.
1: Φοβάμαι μήπως δεν το έπιασε με τον σωστό τρόπο. Γιατί άμα το λέει μεγάλα σόγια, μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Εγώ φοβάμαι ότι μου είχαν ρίξει μία ρέγγα πιο πριν και δεν μου το είχαν πει μέσα.
1: Όχι, όχι, δεν σου είχαν ρίξει. Απλά πιστεύω, χωρίς να το έχω εξαντλήσει το θέμα, ότι παίζει ρόλο ο τρόπος παρασκευής. Mm. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να το φτιάξεις.
0: Ναι. Να, ορίστε, μας λέει ότι θυμίζει γρασίδι. Είναι τώρα ωραίο τώρα να πίνεις κάτι που σου θυμίζει γρασίδι, τι κατσίκα.
1: Γιατί είναι ωραία η μυρωδιά του γρασιδιού, ειδικά άμα είσαι τη λάτρε τη φύση.
0: Εσένα σου αρέσει το γρασίδι, δηλαδή. Α, το κομμένο γκαζόν, δηλαδή άμα το. Ναι. Σου έρχεται αυτή η μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να το πιω αυτό το πράγμα που μυρίζει τώρα στην ατμόσφαιρα. Αν εσύ δεν το πιείτε, καλή σας όρεξη, τι να σας πω.
1: Πάντως, ξαναλέω, πιστεύω ότι ίσως παίζει ρόλο το πώς φτιάχνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν, πιστεύω ότι δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι.
0: Άρα λες, άμα παραγγείλω σήμερα μεγάλα σόγια, θα αλλάξουμε γνώμη.
1: Από άλλο μαγαζί. Επίσης, θεωρώ ότι, ας πούμε, φαντάζομαι, ξαναλέω, δεν το έχω δει πολύ αναλυτικά το θέμα. Κάποιοι θα έχουν κάποια έτοιμα μείγματα, κάποιοι θα έχουν το τσάι, ναι, που θα το κάνουν απόσταξη με τον τρόπο που πρέπει. Ναι. Γιατί, ας πούμε, τα αφεψίματα όλα έχουν συγκεκριμένο χρόνο βρασμού,
0: μπράβο,
1: συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να μείνουν μέσα στο ζεστό νερό. Mm. Έχουν μια διαδικασία παρασκευής. Δεν είμαι σίγουρη ότι σε όλα τα μαγαζιά ακολουθείτε αυτό.
0: Μπράβο, η ροή αυτή, σωστή. Έχεις
1: Οπότε
0: δίκιο.
1: Πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει αισθητά τη γεύση.
0: Σωστό.
1: Πιστεύω.

0: Και καλημέρα. Σίγουρα και το τι γάλα χρησιμοποιείς.
1: Καλημέρα και στην Ολυμπία. Α, εμένα μας λέει η Ματίνα ότι σε όποιον αρέσει, λέει, μου αρέσει και με τον Όνι. Έχει δίκιο, λέει, ότι την ποιότητα του μάτσα είναι πολύ πολύ σημαντική. Έχει διαδικασία. Έχει δίκιο.
0: Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή. Θα
1: δεν
0: θέλα...
1: το κάνω όλοι σωστά. Μπορεί εγώ να δοκίμασα από λάθος τόπο.
0: Ακριβώς. Θα ήθελα κάποια στιγμή να επαναλάβουμε τη δοκιμή με έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάχνει σωστό μάτσα.
1: Στείλε να μας πεις ποιος κάνει το καλύτερο μάτσα στο Ηράκλειο, να το παραγγείλω και σήμερα να το δοκιμάσω από περιέργεια. Λοιπόν, η Ολυμπία μας λέει καλημέρα, παιδιά. Πίνω έως 2 καφεδάκια τη μέρα. Ένα το πρωί, οπωσδήποτε στο γραφείο. Και αν η μέρα είναι δύσκολη, πάμε για το δεύτερο καπάκι. Αλλιώς μετά το μεσημεριανό φαγητό, πάει και ένα καφεδάκι. Αλλά το πρωί στο γραφείο, χωρίς καφέ, τους αγριοκοιτάζω όλους, μας λέει η Ολυμπία. Δεν θες να πας στο γραφείο που είναι η Ολυμπία χωρίς καφέ.
0: Ολυμπία, δεν θες. Σε καταλαβαίνουμε.
1: Δεν θες.
0: Πάντως, να σου πω. Και εγώ είμαι σίγουρα στους 2 καφέδες μέχρι το μεσημέρι. Δηλαδή εδώ και στο γραφείο, ας πούμε, στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί είναι, δηλαδή.
1: Μήπως όμως είναι μια, παιδιά, άτυπη συνήθεια που μας έχει γίνει.
0: Απλά αυτό, ξέρεις, αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, πάμε για ένα καφέ.
1: Τώρα σε κάποια παραλία, λέει το τραγούδι.
0: Το απόγευμα, ξέρω εγώ, πάμε για καφέ το απόγευμα. Αυτός ο καφές πρέπει να γίνεται καφεϊνέ. Παρόλο βέβαια που πολλοί πιστεύουν ότι η επεξεργασία που γίνεται για να γίνεται καφεϊνέ δεν είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Σωστή, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, εμείς θέλουμε τον καφεϊνέ, τον κανονικό. Όχι τον ντεκαφεϊνέ.
0: Αλλιώς, παιδί μου, το απόγευμα πιείτε ένα απεριτίφ.
1: Ένα απερόλ. Πολύ ωραίο. Σπριτς με pink grapefruit. Πολύ
0: δηλαδή,
1: καλό.
0: Δεν είναι. Ναι, εγώ
1: θα τους ρίξουμε στο αλκοόλ τους ανθρώπους. Έχεις δίκιο. Πολύ καλή
0: έτσι.
1: Ιδέα. Με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο, μόνο
0: είναι,
1: έτσι είναι δεν θα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι πολύ χαμηλή περιεκτικότητα του αλκοόλ όμως στα αυτά.
1: Καλά, εγώ με πιο 2-3 άπειρο θέλω να αρχίσω τις εμπεκές.
0: Ένα σου πάνε να πιεις, γιατί θα πιεις τις 4 καφέδες το απόγευμα. Λέμε, πας για καφέ. Αντί για καφέ που θα σε βαρέσει και θα κοιμηθείς 3 ώρα τη νύχτα, πιες ένα άπειρο που μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις κιόλα.
1: Αυτό. Μα το άπειρο είναι απόσταγμα.
0: Ναι.
1: Υγιεινό δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι υγιεινό, γιατί έχει ζάχαρη, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι και αλκοόλ φυσικά. Αλλά νομίζω ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Και η μπύρα θα μπορούσε να το αντικαταστήσει, να πει μια ωραία μπυρίτσα, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι και μπύρα.
1: Πολύ πίσης. Καλό.
0: Υπάρχει και η άνευ για εσά που δεν.
1: Γιατί μα ξενερώσει, παιδί μου, στο επιτόπου μπύρα άνευ. Τι να την κάνω εγώ την μπύρα άνευ, να πηγαίνω τουαλέτα συνέχεια χωρίς να καταλάβω τίποτα.
0: Γιατί με την άλλη δεν καταλάβει δηλαδή.
1: Θα είναι λίγο σε ένα mood καλύτερο.
0: Ελάχιστα έως καθόλου. Δεν είναι. Παιδιά, είναι αυτά τα ποτά έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Είναι αυτά που μπορείς να πιεις ένα ποτήρι το απόγευμα, ας πούμε.
1: Άλλο ένα ποτήρι μπύρα και αν πιεις εδώ ένα καφάσι.
0: Ναι.
1: Με ένα καφάσι είσαι μετά.
0: Ντύρλα.
1: Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζάκια να διευκρίνει το λόγο που μου ήρθε τώρα εδώ, που πρέπει οπωσδήποτε να τον ευχαριστήσουμε.
0: 28-17-43-5-45, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό σας event, κοπή πίτας, αποκριάτικο χορό, ό,τι εσείς θέλετε να κλείσετε και να κανονίσετε. Ένας πολυτελέστατος χώρος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με καταπληκτικό φαγητό, πολύ ωραίους ανθρώπους με εμπειρία που θα κάνουν κάθε σας εκδήλωση μοναδική.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Bad Bunny. Θέλω να σου πω ότι αισθάνομαι τυχερός, διότι και πιο έξυπνος μπορώ να σου πω σήμερα για λίγο έτσι παραπάνω. Το IQ μου λίγο έχει τονωθεί, δεν ξέρω το λόγο, και αντιλήφθηκα τώρα τη διαφορά, διότι έχω παρκάρει σε μια έξυπνη θέση στάθμευσης.
1: Όχι, δεν έχεις παρκάρει ακόμα σε μια έξυπνη θέση στάθμευσης, θέλω να σου πω.
0: Παιδιά, έχουν κάνει άσπρη διαγράμμιση κάτω στο δρόμο.
1: Έχουν κάνει, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα.
0: Θα πληρώνουμε.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό. Γίνει. Η απάντηση καθόλου δεν μ' άρεσε.
1: Αυτές οι θέσεις, οι άσπρες, δεν είναι σκέτες. Έχουν κάποιους αισθητήρες.
0: Πού?
1: Και υπάρχει και αυτή η διαγράμμιση. Δεν ξέρω ακριβώς είναι οι αισθητήρες, θα ψάξω το πάτωμα. Λοιπόν, και λέει ότι είναι στα πλαίσια του έργου Smart Cities. Η εγκατάσταση 800 νέων θέσεων περιμετρικά της πόλης ολοκληρώνει τη μία από τις δύο εκκρεμείς παρεμβάσεις. 12 θα είναι στο σύνολο οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πόλη. Τοποθετούνται αισθητήρες και γίνονται διαγραμμίσεις.
0: Ναι. Οι αισθητήρες όμως είναι για την κυκλοφορία που νόμιζαν ότι είναι κάμερες AI που το λέγαμε πρόσφατα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έχουν να κάνουν με τη στάθμευση οι αισθητήρες.
0: Α, ναι.
1: Θα λειτουργήσει κάπως ένα έξυπνο σύστημα στάθμευσης. Ναι, απλά δεν ξέρουν ακόμα πώς. Λέει εδώ ο αντιδήμαρχος οικονομικών και αναπτυξιακού προγραμματισμού ότι είμαστε, λέει, στο όριο ολοκλήρωσης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα καθοριστεί μία κανονιστική απόφαση για τις 800 θέσεις, η οποία θα περάσει από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τεθεί σε διαβούλευση και έπειτα θα καθοριστεί ο τρόπος χρήσης τους. Οπότε
0: άρα δεν ξέρουμε ακόμα. Σου λέει
1: τις
0: κάναμε τις διαγραμμίσεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα αυτές τις θέσεις στάθμευσης.
1: Αλλά ξέρεις τι, επειδή είναι στα πλαίσια του Smart Cities, η δικιά μας μεταξύ είναι πολύ έξυπνη.
0: Μιλάμε για
1: IQ.
0: Άστα.
1: Λοιπόν,
0: ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Οπότε θα μπορεί να λειτουργήσουν με κάποια εφαρμογή. Μπορεί να λειτουργήσουν όπως στην Αθήνα που υπάρχει η εφαρμογή που φεύγω εγώ, LSE, με μια άδεια θέση. Θυμάστε που το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Μαλλιοτράβηγμα. Αλλά κανονισμένο μαλλιοτράβημα, όχι στα τα άλλα.
0: Εδώ να σας πω κάτι. Μπορούμε να έχουμε το ένα σκαμπουδάκι στο Port Bagage να το αφήνουμε όταν φεύγουμε και να την καπαρώνουμε τη θέση. Είναι το καπάρο
1: αυτό
0: που λέμε.
1: Αυτό γίνεται. Λοιπόν, το διάβαζα πρόσφατα. Δεν ξέρω αν ήταν την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Πάντως ήταν στο πρόσφατο παρελθόν ότι η υπηρεσία καθαριότητας βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα παγανιά και μαζεύει τέτοιου είδους αντικείμενα.
0: Τα καπάρω. Ας μαζέψει και ένα μηχανάκι. Γιατί προϊστορικά μηχανάκια παρατημένα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα το έλεγα και εγώ τώρα ότι βάζουν πάνω στα μηχανάκια κάτι σήμαν συγκαταλελειμμένο.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι εντός 30 ημερών από, το,
0: ναι, από
1: την κίτρινη σήμανση θα έρθουν το μαζέψουν.
0: Ναι.
1: Εμείς στη γειτονιά μας έχουμε ένα.
0: Που κάνει το καπάρο.
1: Δεν ξέρω, να είναι τρία χρόνια. Τρεις μήνες, 30 μέρες δεν είναι. Τρεις μήνες δεν είναι. 30 μήνες μπορεί να είναι.
0: Σε τρία τέρμενα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά μηχανάκια που κάνουν το καπάρο. Τα βλέπουμε σε γειτονιές.
1: Ναι.
0: Εμένα στη γειτονιά μου βάζουν και ένα μαδέρι με κάποιο τρόπο. Δηλαδή βάζουν ένα κουβά ανάποδο και ένα μαδέρι και καπαρώνουν έτσι ωραία τη θέση. Όλη τη θέση.
1: Ναι.
0: Από εδώ μέχρι εδώ δεν ακουμπάς.
1: Ναι. Λάθος.
0: Αυτό. Εγώ τα βλέπω το μεταξύ μου, ανάβει το λαμπάκι. Καταλαβαίνετε τώρα, πρόβλημα μεγάλο.
1: Είναι
0: λέω
1: πρόβλημα
0: να βγει ο γείτονας να τον δω τσακωθώ. Αυτό περιμένω κι εγώ, πώς και πώς. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Συνεχίστε να μας στέλνετε πόσους καφές πίνετε την ημέρα και τι είδους καφέδες πίνετε την ημέρα. Στο Viber 6970-888-961 και φυσικά τηλεφωνικά 2810-255-961.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θέλουμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας.
0: Μέσα αν γίνεται.
1: Ναι.
0: Άμα μπορούσαμε να μπει στο σαλόνι να το παρκάρουμε.
1: Πραγματικά, πιστεύω είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη.
0: Θα ήταν ιδανικό αυτό το σενάριο.
1: Την οτροπία.
0: Θα μπορούσε βέβαια, γιατί υπάρχουν και σπίτια που ανοίγει η πόρτα του γκαράζ και μπαίνει μέσα το αυτοκίνητο.
1: Δεν τα έχουμε φτιάξει
0: μέσα.
1: Με αυτή την προβλέψη. Δεν είχαμε. Να το προβλέψουμε αυτό. Δεν είχαμε έτσι τις γνώσεις να το προβλέψουμε, γιατί όλα τα σπίτια είναι παλιά στην Ελλάδα. Τα περισσότερα είναι παλιά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Οπότε σου λέμε έξω από το σπίτι μου, μπροστά από την πόρτα μου, ανοίγω, μπαίνω.
0: Αυτό.
1: Να μην κάνω βήμα.
0: Αυτό. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Unstoppable, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, και θα σε πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο.
0: Αθηναϊκή επιπλογραμμίδα μας πας.
1: Ναι, στην κρεβατοκάμαρα. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, λοιπόν, οι κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής επιπλογραμμίδας συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Η Αθηναϊκή επιπλογραμμίδα έχει μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξετε τα δικά σας έπιπλα. Να πούμε ότι η Αθηναϊκή κατοπαύλα επιπλογραμμίδα στο Instagram για να παίρνετε έτσι ιδέες.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στην Πιτσουλάκη Ζορμπογιαννάκης, όπου θα βρείτε τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις και στο επόμενο smartphone σας για την τιμή που θέλετε εσείς. Apple iPhone, λοιπόν, 17E, μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26, μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57, μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM, κάμερα 108 MP, μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17, μόνο 149 ευρώ. Μέχρι, λοιπόν, αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς. Electronet, Πιτσουλάκης Ζορμπογιαννάκης, και στις εκτόσεις, στο επίκεντρό μας, είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, ναι, διαβάζω εδώ τώρα ότι από την περιφέρεια Κρήτης συνεχίζεται το αναγνωρισμένο έργο της, των γεννητών μονάδων πρόληψης για την υγεία, τέλος πάντων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Ο προϋπολογισμός του είναι 850.000 ευρώ και έχουμε τρεις γεννητές μονάδες. Η πρώτη είναι για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.
0: Μαστογραφία που γίνεται.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας των παιδιών, με διενέργεια στοματικών ελέγχων και προληπτικών έτσι παρεμβάσεων. Αφορά ηλικίες 7 έως 9 ετών. Και το πρόγραμμα Ζωή, που είναι πρόληψη και εκπαίδευση για τις πρώτες βοήθειες, το οποίο αφορά εφήβους ηλικίες 13 έως 17 ετών,
0: ναι,
1: σε συνεργασία με ιατρικούς και αθλητικούς φορείς του νησιού. Πολύ σημαντικά και τα τρία.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έχουν κάποιους ηλικιακούς περιορισμούς, βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα οι πρώτες βοήθειες. Ναι, καταλαβαίνω ότι ένα παιδί στην εφηβεία μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έπρεπε να γίνει για όλο τον πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social ένα βιντεάκι με έναν. Στις Σέρρες, αν δεν κάνω λάθος, έγινε το περιστατικό. Με έναν άνθρωπο ο οποίος πνιγόταν από ξένο αντικείμενο που είχε
0: καταπιεί,
1: ναι, και σταμάτησε ένας άνθρωπος με το αυτοκίνητο που είχε γνώσεις πρώτων βοηθειών και του έκανε τη συγκεκριμένη λαβή,
0: ναι, λαβή, ναι,
1: για να,
0: να αφαιρέσει
1: το αποσυμφορήσει.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε και, ναι, όλο αυτό έγινε στα φανάρια. Δηλαδή ήταν σε μία πλατεία, στα φανάρια, εκεί που περιμέναν, ας πούμε, ναι, έγινε, ναι, όλο αυτό το σκηνικό. Και ήτανε...
0: Αντιλήφθηκε αυτός ο οδηγός, λοιπόν, αμέσως τι έχει συμβεί. Γιατί,
1: ναι,
0: είναι
1: τον
0: πολύ
1: έβλεπε
0: δύσκολο,
1: σε μία κατάσταση δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και έγινε όλο.
0: Όταν όμως έχεις γνώση πρώτων βοηθειών, παιδιά, αντιλαμβάνεσαι και τι συμβαίνει περίπου,
1: ναι,
0: κάποιες φορές, έτσι. Οπότε μπορεί αυτή τη στιγμή, τα δευτερόλεπτα που θα πας να κάνεις τη λαβή στον άνθρωπο, αυτό να τον σώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κανονικά.
1: Και να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Στον τω μεταξύ, να του πούμε αυτό, ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλά δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών που μπορείς να βρεις δεξιά-αριστερά. Μπορεί να μην είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα κάνεις για να πάρεις πιστοποίηση, που και αυτή μην νομίζετε για 2 χρόνια κρατάει.
0: Μπράβο,
1: γιατί μετά πρέπει να ανανεώσεις τις γνώσεις. Αλλά όπου σας τύχει, δηλαδή να το παρακολουθείτε, θέλω να πω, και όπου σας τύχει, δείτε το, έστω και ό,τι γνώσεις λάβεις, όσες λίγες και, όσο λίγες και αν είναι, μπορεί να είναι σημαντικές.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Life is simple. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστροφή στα 30 λεπτά μετά τις 9, λίγο πριν πάμε στο break των 9 και 30. Να ευχαριστήσουμε και το Artemis Sport στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101.
1: Να πούμε ότι οι καλλιτεχνικές εκπτώσεις συνεχίζονται στο Artemis Sport και artemis.gr για τις online αγορές σας. Μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ και επωφεληθείτε από αυτές τις μεγάλες εκπτώσεις για να κερδίσετε και ένα δώρο. Με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Να πούμε ότι το δώρο είναι αξίας 60 ευρώ, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οπότε επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις και από τις ακόμα μεγαλύτερες προσφορές.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break των 9 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Peggy Who. Aira Star. Woman.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφι.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Ελλάδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο KIS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Show Easy, 38 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι να συνεχίσουμε?
1: Θα πάμε στο στούντιο 4 να δούμε ποιοι θα πάρουν την θέση της Νάνση Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Λοιπόν,
0: μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή, παιδιά, τόσα χρόνια.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένη εκπομπή, με εξαιρετικές συνεντεύξεις, με ένα πολύ ωραίο προσωποκεντρικό έτσι στυλ, να μοιάζεται για τον καλεσμένο, να μην νιώσει άβολα, να πει αυτά που πρέπει. Με
0: και
1: πολύ ωραίες επιλογές.
0: Και λαβράκια, έτσι.
1: Ναι, γιατί ναι, οι άνθρωποι ένιωθαν
0: άνετα.
1: Με πολύ ωραίες επιλογές προσώπων. Λοιπόν, γενικότερα έχουμε δει ότι τα ζευγάρια, δηλαδή ας πούμε, είχαμε δει Πέτρο Κωστόπουλο, Τζένι Μπαλατσινού, είχαμε δει Γιώργο Λιάγκα, Φέη Σκορδά. Άλλο ζευγάρι που να έχουμε δει μαζί σε εκπομπή, που να είναι και στη ζωή εννοώ. Τέλος πάντων, γενικότερα δεν έχει πάει πολύ καλά το κομμάτι με τα ζευγάρια, διότι και ο Κωστόπουλος με την, Τζένι Μπαλατσινού
0: χωρίσανε.
1: Και ο Λιάγκας με τη Φέη Σκορδά
0: χωρίσανε.
1: Εγώ τυχαία τα αναφέρω
0: είναι
1: αυτά.
0: Είναι μαζί τώρα, σκέφτομαι.
1: Ξέρεις ποιος? Ο Ετεοκλής Παύλου. Μπράβο, ναι.
0: Με τη χειρότερη.
1: Αυτοί ήτανε, δεν χωρίσανε.
0: Η χειρότερη, παιδιά, είναι η Ελένη Χατζίδου. Ναι. Από το γνωστό σου ξέρει
1: αυτοί
0: η χειρότερη. Αυτοί
1: δεν χωρίσανε.
0: Ακόμα.
1: Όχι, αλλά ναι, τέλειωσε η σεζόν. Είναι
0: ναι,
1: μαζί.
0: Έχουν μείνει
1: άνθρωποι.
0: Χωρίς εκπομπή, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχουν μείνει όμως χωρίς
0: εκπομπή. Την αγάπη τους όμως.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: έχω άλλο ζευγάρι το οποίο θα πάρει τη θέση στο στούντιο 4,
0: ναι,
1: και είναι το ζευγάρι Κατερίνα Καραβά του Χρήστος Φερεντίνος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι παντρεμένοι.
1: Ναι, αλλά είναι σε σχέση.
0: Θα προκύψει κάτι παραπάνω, θα μπει στο επόμενο βήμα ή θα γίνει πάλι ό,τι πάθανε προηγουμένοι?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αναλαμβάνω λοιπόν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής της ΣΕΡΤ. Το Φερεντίνο δεν τον έχουμε δει σε καθημερινό, τον έχουμε δει μόνο σε τηλεπαιχνίδι. Δεν τον, ναι, έχουμε δει σε εκπομπή, σε ρόλο παρουσιαστή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή συνήθως παρουσιάζει τηλεπαιχνίδια.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Δεν τον έχουμε δει να παρουσιάζει τέτοιου είδους εκπομπή, ψυχαγωγική, ας το πούμε.
0: Ναι, όντως δεν τον έχουμε. Μόνο τηλεπαιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και κάπου αλλού είχε κάνει μια προσπάθεια.
1: Η Κατερίνα Καραβάτη το έχει πολύ όμως.
0: Η Κατερίνα το έχει, παιδιά, και συνεντεύξτε ότι το έχει, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι άμεση με τον καλεσμένο και πολύ
1: ναι,
0: ανοίγονται, θεωρώ,
1: λοιπόν,
0: στην Κατερίνα.
1: Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά, λέει, αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό του στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.
0: Καλή επιτυχία να επιδομάζεστε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Να πούμε βέβαια ότι η Ζαμπέτογλου και ο Αναγνωστόπουλος.
1: Ναι. Πώς, ο Θανάσης.
0: Θανάσης Αναγνωστόπουλος.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουν την εκπομπή τους, φαντάζομαι το ίδιο μοτίβο, έτσι,
1: ναι,
0: στο Sky.
1: Ναι.
0: Οπότε η εκπομπή μπορεί να έφυγε, να έφυγαν οι παρουσιαστές από την εκπομπή που ήταν μια εκπομπή παραγωγή της ΕΡΤ, πήραν οι άλλοι τη θέση τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτό το πράγμα τόσα χρόνια πήγαν κάπου αλλού και θα κάνουν, φαντάζομαι, κάπου κάτι αντίστοιχο. Υποψιάζομαι. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα κάνουν κάτι αντίστοιχο και σίγουρα θα... Αχ, δεν μου αρέσει. Θα σου πω.
0: Παιδιά, τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Αν ξαφνικά εμείς τώρα είμαστε εδώ 14 χρόνια, φύγουμε εμείς οι δύο και έρθουν κάποιοι άλλοι να κάνουν τον τύρι-τύρι, δεν θα τους πετάτε αυγά στο δρόμο? Εγώ θα τους πετούσα.
1: Γι' αυτό στο λέω και εγώ, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις και το άλλο το παράδοξο.
0: Να τους φασκελώνετε! Έτσι και μας πάρουν τη θέση.
1: Η εκπομπή στην ΕΡΤ λέγεται Studio 4.
0: Ναι.
1: Το κρατάς αυτό, έτσι. Πολλά χρόνια τώρα. Οι άνθρωποι έφυγαν, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν και τον τίτλο της εκπομπής, γιατί η εκπομπή ανήκει στο κανάλι.
0: Ήταν η παραγωγή του καναλιού.
1: Οπότε άκου πώς θα ονομάσουν στο Sky την εκπομπή τους.
0: Studio 5.
1: Studio στις 3. Παιδιά, δεν θα πάει καλά αυτό. Συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να γίνω και ιονός έτσι κακών ειδήσεων, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά.
0: Καλό, πολύ
1: καλό. Ή το στούντιο στις 3 θα βουλιάξει, ή το στούντιο 4 θα βουλιάξει. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο σίγουρα δεν θα πάει καλά.
0: Εντάξει, και τα δύο στο στούντιο βέβαια γίνονται, οπότε υπάρχει ένα point.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι, τώρα δηλαδή και δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο. Στούντιο στις 3.
0: Δηλαδή, άμα φύγουμε εμείς θα πάμε να το πούμε ταρινταρί.
1: Αντί για τυρινταρινταρι, δεν ξέρω.
0: Ντάι-ντάι. Προτιμώ.
1: Ντάι-ντάι, ναι, παιδιά, να έχει μια έμπνευση από τη Σακύρα. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε το στούντιο στις 3. Θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι πιο εμπνευσμένο, Μιχάλη. Δηλαδή και την Άνση τη Ζαμπέτογλου δεν την έχω για καμία που δεν έχει, ας πούμε.
0: Στούντιο καρσονιέρα.
1: Φαντασία. Λόφτ, ξέρω εγώ, τρόπλε και στιγμή.
0: Στούντιο 30 τετραγωνικά. Πολύ καλό.
1: Ναι, δηλαδή στούντιο στις 3. Επειδή θα είναι 3 ώρα το μεσημέρι εκπομπή, στούντιο στις 3. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και δεν δείχνει και ωραία. Δηλαδή δείχνει ότι δεν έφυγαν με ωραίες συνθήκες από την ΕΡΤ. Δείχνει μια πικρία, ρε παιδί μου.
0: Να σας πω όμως κάτι. Εντάξει, οκ, έγινε η επιτυχία. Δεν πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος, να κλείσει ο παλιός.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Να γίνει ένα ωραίο project από την αρχή.
1: Με έναν άλλο αέρα.
0: Άλλο όνομα από την αρχή.
1: Βέβαια, άλλο όνομα, άλλο αέρα.
0: Αυτό. Δηλαδή, εμάς μας αρέσουν οι παρουσιαστές γιατί είναι αυτοί οι παρουσιαστές. Τώρα το ότι αλλάξανε όνομα δεν σημαίνει ότι θα τους κυνηγάμε εμείς και λέμε άκρημα που δεν του λένε στο τίτλο.
1: Δηλαδή, στον τω μεταξύ, λέει, ξέρω εγώ, ο τίτλος λέει συνδέει το παρελθόν με τη νέα αρχή. Όχι.
0: Δεν θέλουμε το παρελθόν.
1: Βέβαια, να πούμε ότι παίρνουν μαζί και όλη τους την ομάδα. Δηλαδή, από το στούντιο φεύγα. Φεύγα.
0: Δεν πήραν μόνο τα σκηνικά του στο δύο. Όλα τα άλλα τα έχουν πάρει.
1: Και τέσσερα φύγανε όλοι μαζί.
0: Ορίστε.
1: Συμπούρμπουλοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Έγινε η έξοδο του Μεσολογίου, σου λέει, από το στούντιο 4.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Δεν
1: παιδιά,
0: πειράζει.
1: Παιδιά. Το τι ξεμαλίκι γίνεται και σε αυτά τα κανάλια τώρα κανείς δεν ξέρει.
0: Σου λέει, μπορεί έτσι ο τηλεθεατής να έρθει πιο εύκολα σε εμάς. Αν κρατήσουμε κάτι από το παρελθόν.
1: Λοιπόν. Θα σου το πω.
0: Γιατί πλέον
1: πολύ
0: και οι τηλεθεατές, θα σου το πω πολύ ξεκάθαρα, είναι κάτι γιαγιάδες στα σπίτια. Μην νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που βλέπει τηλεόραση πια.
1: Είναι εντελώς παλιακές αυτές οι αντιλήψεις. Δηλαδή, κάτι αντιλήψεις του τύπου. Στο μαγαζί να έχεις ανοιχτή την πόρτα για να προδιαθέτει τον πελάτη να μπει. Ο πελάτης θα έρθει για σένα, για αυτό που είσαι, για αυτό που αντιπροσωπεύεις. Ανοιχτή κλειστή πόρτα δεν τον νοιάζει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχει να κάνει και με τους τίτλους των εκπομπών. Οι άνθρωποι που θέλουν να δουν την Νάνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, σε όποιο κανάλι κι αν είναι, θα πάνε για να δουν αυτό το δίδυμο. Είτε η εκπομπή λέγεται Παντόφλα, είτε λέγεται Στούντιο στις 3. Δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει να κρατήσουν το ύφος και το χαρακτήρα που είχαν και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει σημασία,
0: ακριβώς,
1: παιδιά. Οπότε όλα αυτά να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν είναι κάτι παλιακές αντιλήψεις,
0: ναι,
1: οι οποίες θα έπρεπε να είναι ξεπερασμένες.
0: Απευθύνονται σε παλιακούς ακροατές και τηλεθεατές, μάλλον που ακόμα είναι οι παλιακοί τηλεθεατές που βλέπουν βέβαια τηλεόραση. Η νεολαία δεν βλέπει τηλεόραση. Η νεολαία,
1: ναι,
0: πάρτε το χαμπάρι.
1: Ούτως ή άλλως εμείς θα δούμε ότι γίνει viral στο social.
0: Αυτό, κατάλαβες. TikTok. Είμαστε νεολαία, είναι όλοι με το χεράκι scrolling. Δεν θα ασχοληθεί η νεολαία. Οπότε σου λέει την παππού και τον παππού και τη γιαγιά που του έχουμε στο σπίτι. Πώς θα καταλάβουν ότι το στούντιο 4 πήγε σε άλλο κανάλι και γίνει στούντιο. Πώς το πες, 2-3.
1: 3. Δεν θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπα, έχουν πρεσβειοποία.
0: Δεν έχουν χάσει την όρασή του.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι όλο τυφλό. Ο άλλο κουφό, ο άλλο δεν βλέπει.
1: Ο ένα έχει πρεσβειοποία, δεν θα αναγνωρίσει τα πρόσωπα. Ο άλλο έχει ευαρημένη ακοή, δεν θα αναγνωρίσει τη φωνή. Οπότε ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή πρέπει λίγο με κάποιο τρόπο να το
1: αντιμετωπίσουν του τηλεθεατέ.
0: Ο άλλο μπορεί να έχει άνοια. Να θυμάται το στούντιο μόνο. Να μην καταλαβαίνουμε.
1: 3-4 θα
0: αυτό κατάλαβε τώρα.
1: Και
0: δηλαδή λίγο.
1: Ότι, ναι.
0: Αυτό είναι. Εγώ καταλαβαίνω
1: τώρα. Με αγάπη
0: τώρα,
1: όλα αυτά.
0: Με αγάπη πάντα. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Ποια το έλεγε αυτό, παιδιά, θυμηθείτε η παλιά. Πώς τη λέγατε.
1: Λεωνίδη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλιφέρη.
1: Αλιφέρη, ναι, η Μαρία Αλιφέρη.
0: Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ και θα σας πάω στο Powerplay της εβδομάδας.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Blessings, ακριβώς τα 56 λεπτά μετά τις 9. Και έχω να δώσω εισιτηριάκι και για το Aqua Plus, διπλή δωρεάν είσοδο για τις υπέροχες νεροτσουλήθες του Aqua Plus. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις για την Πέμπτη για το Τεχνόπολης. 28-12-55-961. Όποιος θέλει να πάρει ένα από τα δύο, μας καλεί τώρα.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Ωραία, καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Μαρία.
0: Μαρία, από πού μας ακούς?
2: Από τα Μάξη.
0: Και πού πάει αυτό το αμάξι?
2: Πήγε αεροδρόμιο και άφησε κάποιους που φεύγουν και τώρα πάει σπίτι.
0: Και στο σπίτι τι φαγητό θα αντιμετωπίσει?
2: Έλατε, καλή ερώτηση, έχεις καμία ιδέα?
0: Εγώ γι' αυτό ρωτάω, για να πάρω ιδέες, όχι για να σας δώσω.
3: Εγώ πάντως σήμερα θα κάνω κοτόπουλο με ρύζι στο φούρνο.
0: Α, πολύ καλό.
3: Και Μιχάλη, θα σου φέρω αύριο να φας που δεν έχεις δοκιμάσει. Αύριο θα σου φέρω να φας.
0: Μα σου ρωτάει εδώ η κοπέλα με ρύζι.
3: Ναι, το κοτόπουλο στο φούρνο το ρύζι είναι εξαιρετικό. Δεν λασπώνει καθόλου. Είναι σπυρωτό, είναι πεντανόστιμο. Τρώγεται και τη δεύτερη μέρα πολύ ωραία. Καμία σχέση με το πιλάφ το κριτικό.
0: Και πώς το κάνεις δηλαδή, στη γάστρα?
3: Όχι, καλέ, στο ταψί. Το έχω ξαναπεί, Μαρία, δεν το έχεις ακούσει.

0: Να σημειώσω λοιπόν, μία απουσία για τη Μαρία.
1: Θα το ξαναπώ, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία συνταγή. Εγώ κάνω μία του Καλίδη συγκεκριμένη, όμως το έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι γνωστοί σεφ της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, βάζεις το κοτόπουλο. Εγώ συνήθως παίρνω μισό κοτόπουλο.
0: Το γεμίζεις με το ρύζι.
1: Όχι, παιδάκι μου. Εγώ βάζω το κοτόπουλο κομμένο σε μέριδες, σαν φούρνου τέλος πάντων. Ναι. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, τίποτε άλλο. Αρκετό νεράκι. Το ψήνεις για περίπου 40 λεπτά. Στη συνέχεια βάζεις κίτρινο ρύζι τύπου Αμερικής. Εγώ βάζω μισό κιλό, γιατί αυτές είναι τις ανάγκες της οικογένειας. Αναλόγως το προσαρμόζεται. Δηλαδή η δοσολογία που κάνω εγώ είναι μισό κοτόπουλο. Να είναι όμως, δηλαδή 1,5 κιλό. Να μην είναι λίγο, ναι. Με μισό κιλό ρύζι περίπου. Ναι. Βάζεις το ρύζι για 40 λεπτά. Συμπληρώνεις το νερό. Πρέπει να καλύπτει το κοτόπουλο στα 3/4, να περισσεύει λίγο από πάνω, ξεσκέπαστο από νερό. Βάζεις το μισό κιλό ρύζι, αλάτι, πιπέρι. Γίνεται σπυρωτό, πάρα πολύ νόστιμο.
0: Άρα δηλαδή πριν το βγάλεις 40 λεπτά βάζεις το ρύζι.
1: Στα 40 λεπτά ψήνεις το κοτόπουλο 40 λεπτά. Μετά ρίχνεις το ρύζι τύπου Αμερικής.
0: Πόση
1: το κίτρινο
0: ώρα?
1: Άλλο ένα μισάωρο περίπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε μία ώρα και ένα τέταρτο είναι έτοιμο.
0: Ορίστε. Μαρία, πώς σου φαίνεται η συνταγή?
2: Πολύ καλή.
1: Είναι αυτή πραγματικά είναι πολύ καλή. Να σου πω γιατί ας πούμε, εντάξει, μπορεί κάποιο να το πετυχαίνεται το κοτόπουλο με το πιλάφι. Δεν θα αφαίρω αντίρρηση, αλλά γενικότερα θέλει πολύ μαέστρια για να γίνει και δεν γίνεται και τόσο νόστιμο όσο γίνεται στο φούρνο. Δηλαδή, για να γίνει ωραίο το κοτόπουλο με πιλάφι στην κατσαρόλα, θέλει να είναι πολύ καλό το κοτόπουλο. Ενώ στο φούρνο, επειδή το ενισχύει λίγο και με το λαδάκι που βάζει εσύ, γίνεται νόστιμο χωρίς
0: δηλαδή
1: μαέστρια.
0: Κοτοτροφείο κοτόπουλο και όχι χωριάτικο που λέμε. Αυτό εννοείς?
1: Κοίτα,
0: εκτροφής.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικότερα για να κάνεις ωραίο πιλάφι θέλεις να έχεις πολύ καλό κοτόπουλο.
0: Αυτό.
1: Στην κατσαρόλα. Αλλιώς δεν γίνεται νόστιμο.
0: Να είναι αυτό με τα κίτρινα ταξίδια που λέμε.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Και να είναι, ρε παιδί μου, και η δοσολογία πετυχημένη που το λένε 3-1 και δεν ξέρω εγώ τι, για να μην σου λασπώσει, να γίνει το πιλάφι όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ισχύει. Μαρία, είσαι καλή στο πιλάφι?
2: Τι είναι το πιλάφι?
0: Είσαι καλή, λέω, στο πιλάφι?
1: Μαρία, είσαι εδώ γενικότερα.
0: Μα ακού τι λέμε τόση ώρα, τσάπα τα λέμε οι δυο μα.
2: Όχι, βρε, τα ακούω. Τι είμαι καλή, δεν άκουσα.
0: Είσαι καλή, λέω, στο πιλάφι, το πετυχαίνει?
2: Το τρώνε, οπότε νομίζω πως ναι.
0: Καλά, το τρώνε, οπότε το τρώνε και με σε προσβάλλουν.
2: Μπορεί, τι να σου πω τώρα.
0: Αυτό δηλαδή, εσύ δεν καταλαβαίνει αν είσαι καλή σε μια συνταγή, ρε παιδί μου.
3: Δεν το τρώω το πιλάφι, δεν κάνει να τρώω ρύδι.
0: Α, δυσανεξία.
3: Ναι.
0: Ορίστε,
3: οπότε
0: τώρα
3: δεν ξέρω να σου πω.
0: Πουρέ, κάνε τότε βάλει σε ένα φάση.
3: Ναι, αυτό.
0: Βέβαια δεν κάνει να φας άμα έχει το κοτόπουλο, ας πούμε, με ριζάκι μέσα να φασεί το κοτόπουλο σκέτο. Γιατί θα έχει.
3: Όχι, δεν είμαι σε τέτοια επίπεδα. Τρώω το κοτόπουλο, εντάξει.
0: Άμα είναι με ρύζι, δηλαδή θα φας το κοτόπουλο κανονικά χωρίς να κουμπίσει το ρύζι.
3: Ναι, με τη σαλάτα, δεν τρελαίνω.
0: Το γεγονός ότι είναι ανακατεμένο με ρύζι δεν σε επηρεάζει σε ένα μετά?
3: Όχι, μία μικρή ποσότητα δεν δέχομαι. Να φάω κύριος γεύμα δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πας τόσα χρόνια σε γάμους και τέτοια και δεν τρως πιλάφι?
3: Γι' αυτό σου λέω, δύο κουταλιές μπορώ να βάλω, παραπάνω δεν θα αντέξω.
0: Βγάζεις φλουμπές?
3: Όχι, μετά την άλλη μέρα πονάει χιλιάς.
0: Α, κατάλαβα. Τι να πω, ρε παιδί μου, είδες τώρα πρόβλημα γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου, είναι πρόβλημα μεγάλο.
3: Μακαρόνια, λοιπόν.
0: Μακαρονάκι όμως κανονικά?
3: Όχι, ούτε.
1: Οτιδήποτε έχει.
0: Λακτόζι, όχι.
3: Ναι.
0: Λακτόζι έχουν τα μακαρόνια?
1: Όχι, λακτόζι, ναι, ναι. Καλή και εσύ.
0: Τι έχουνε?
3: Γλουτένι.
0: Γλουτένι, θέλω να πω. Γιατί είπα λακτόζι.
3: Ναι,
0: έχει δίκιο. Γλουτένι. Δυσανεξία στη γλουτένι, παιδιά. Τρομερό, τρομερό.
3: Πάνε πακέτο με τη λακτόζι, μην νομίζει.
0: Ναι.
3: Όλα μαζί
0: το σωστό και αυτό. Λοιπόν, Μαρία, εμείς θα σε στείλουμε εδώ πέρα που καταρχά μα πήρε για Τεχνόπολη ή για Ακόπλα. Για ταινία.
3: Ναι.
0: Στα πατατάκια εκεί που έχουν με τις άλτσες από πάνω δεν έχουμε δυσανεξία σε αυτά. Όχι, καλά, μια χαρά. Ωραία, μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Να επιστρέψαμε και να υποδεχτούμε την εταιρεία Κασοτάκης, με την οποία μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να δω τώρα μέχρι ποιο δωμάτιο θα σε πάω. Μάλλον θα σε πάω στο σαλόνι, όπου είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά, με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές άνεσης και φιλοξενίας.
0: Ναι.
1: Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, στη Μαρία Μενούνος.
0: Α, παιδιά, είχαμε τάμα. Τάμα είχαμε από τη Μαρία Μενούνος.
1: Ναι. Στο εντωμεταξύ, παιδί μου,
0: ναι,
1: διαβάζω το θέμα εγώ το πρωί, τον τίτλο του θέματος, και λέω όχι, εντάξει, δεν θα το πούμε αυτό, γιατί είχε μία προσωπική στιγμή, ας πούμε, η κοπέλα κατά άνοιξης, σκέφτομαι εγώ. Μετά, βέβαια, που διάβασα το θέμα, άλλαξα γνώμη. Έρχομαι εδώ, λέω στο Μιχάλη το και το όμουλι. Δεν είναι για να το πούμε αυτό. Όχι, του λέω, για να το πούμε είναι τελικά. Λοιπόν, η Μαρία Μενούνος πήγε στην Παναγία της Τίνου. Και αποφάσισε να μπει στην εκκλησία γονατιστή.
0: Ξεκίνησε από κάτω που κατεβαίνουν και ξεκινάνε?
1: Δεν νομίζω, ήταν μαζί με την κόρη της. Από τα σκαλοπάτια ξεκίνησε και κάνει μια ανάρτηση και λέει κάποια, λέει, κόκκινα χαλιά είναι για να τα περπατάς.
0: Ορίστε.
1: Με τουαλέτα, και κάποια άλλα γονατιστός. Ναι. Εντάξει. Εμένα προσωπικά
0: για
1: τώρα,
0: για τα Όσκαρ, λέει, το ένα χαλί.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο χαλί.
1: Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι το
0: έκανε. Εγώ θα ήθελα να δει το γεγονατιστή να μπαίνει στα Όσκαρ. Εκεί θα με ενδιαφέρε περισσότερο. Με την εικόνα της Παναγίας και από δίπλα την Ελένη Λουκά να φωνάζει. Ωραίο. Πολύ καλό.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Υπάρχουν, λέει, κόκκινα χαλιά στα οποία περπατάς λόγω της καριέρας σου, και υπάρχουν και αυτά που σου αλλάζουν την ψυχή. Πιστεύω πραγματικά, λέει, στα θαύματα και αναφέρεται στον Άγιο Νεκτάριο, και έχω γίνει μάρτυρας, λέει, της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. Φέτος όμως ένιωσα, λέει, ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Παναγία της Τίνου. Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα κι εγώ μητέρα, αυτή η σχέση έχει γίνει ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητάω από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά, την κόρη της εννοεί, και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Είναι ολόκληρο κατεβατό η συγκεκριμένη δημοσίευση.
0: Είναι,
1: δεν
0: φαίνεται ότι
1: όλη
0: η κοπέλα είναι θρησκευόμενο άτομο, αλλά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι για να το διαφημίσεις. Όταν πας να μπεις,
1: προσκυνήσεις με κατάνοιξη
0: σε ένα ναό, και πόσο μάλλον να είσαι γονατιστός, γιατί έτσι το θες να το κάνεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα αυτό τώρα για να το διαφημίσεις στα social media. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Κοντζαμάν βιντεάκι ανέβασε.
0: Αυτό,
1: με
0: δηλαδή,
1: φωτογραφίες.
0: Είναι
1: με
0: λίγο, πώς να σου το πω, αυτό είναι μια προσωπική ιδιωτική στιγμή.
1: Έτσι φανταζόμουν κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Ότι η παπαράτσι, ας πούμε, την πήραν φωτογραφία γονατιστή.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα της άρεσε κιόλας.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα του άρεσε, παρά τη θέλησή του να τον βγάλουν ένα τέτοιο βίντεο στα social media.
1: Όμως εκείνη και ο θελός.
0: Αυτή όμως το έβγαλε η ίδια. Οπότε.
1: Σε εντωμεταξύ.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Αναρωτιέμαι τώρα. Πραγματικά, εγώ εκφράζω τις σκέψεις που κάνω εγώ η ίδια. Αν, ας πούμε, είχα εγώ ένα τάμα,
0: ναι,
1: και έλεγα στον σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, σε ένα φίλο μου, ξέρω, τράβομαι την ώρα που θα ανεβαίνω γονατιστή, πιστεύω θα με χαστούκιζε το λιγότερο. Άι, Μαρία, από
0: εδώ. Εγώ θα σε χαστούκιζε σίγουρα.
1: Πού θες να κάνεις τάμα και δεν σε
0: χαστούκιζε. Εγώ βασικά θα την έκανα βίντεο και θα εμφανιζόμουν και εγώ στο βίντεο και θα έλεγα με έβαλε να την βγάλω βίντεο αυτή η γαϊδάρα που κάνει εδώ πέρα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τη θεούσα.
1: Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα αντιδρούσε ο δικός μου περίγυρος, ξαναλέω. Θα μου έλεγε, άσε μας, κυρία μου, ήθελε να κάνεις και τάμα και θες να σε βγάλω και βίντεο, δηλαδή. Ναι. Αλλά τελικά βλέπετε ότι ο κύκλος μας από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει.
0: Αυτό. Η Μενούνο σίγουρα τέτοιο κύκλο με το δικό σου ίδιο δεν έχει.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά πες μου λίγο. Ναι. Δηλαδή, κάν το λίγο δικό σου. Σου λέει μία φίλη σου, έλα, τράβαμε ένα βίντεο που θα ανεβαίνω εγώ να τη στείλω τα σκαλιά της Παναγιάς. Τι θα της έλεγες? Κουκλίτσα μου, τελείωνε.
0: Άμα ήθελε να το έχει για δικιά της προσωπική χρήση.
1: Μα τι προσωπική χρήση, να έχω, δηλαδή, πες μου λίγο.
0: Και Άννα μου έλεγε, μα βάλε μου και λίγο gold glamour και βάλε μου να φαίνεται ωραίο ο ποπός.
1: Δηλαδή, εγώ πραγματικά.
0: Είναι λίγο τραγικό.
1: Άκου, αν σας ζητήσω ποτέ να με βγάλετε βίντεο κάνοντας κάποιο τάμα, θα είναι επειδή πραγματικά, δηλαδή, να πάω με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα. Δεν πιστεύω θα τα καταφέρω. Αν τα καταφέρω, πραγματικά βγάλετε με βίντεο, να έχω να το λέω, να τα κατάφερα, πήγα, αλλά.
0: Μεγάλη μπουκιά φάε, κοτόπουλο με ρύζι στη γάστρα.
1: Περίμενε λίγο. Μεγάλη εγώ, κουβέντα μιλάς. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάποια πράγματα γιατί εξαρτάται και από τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, αυτό το θεωρώ πολύ δύσκολο να κάνω μια διαδρομή 3,5 ώρες με τα πόδια. Για τη δικιά μου φυσική
0: ενώ,
1: κατάσταση.
0: Μπορώ να σε πάω με το αυτοκίνητο 20 μέτρα από την εκκλησία και να κάνεις τη λαχανιασμένη. Ναι, και να σε τραβήξω βίντεο, να κάνεις τη λαχανιασμένη. Και να παιδιά, ήρθα με τα πόδια από Ηράκλειο. Έχω διαλύσει. Χάλια είμαι. 961.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι μία μέρα που κάποιοι φίλοι σας, τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι τον περίγυρό σας, θα έχουν νεύρα, φωνές, θα κάνουν χειρονομίες, θα έχουν μια κυκλοθυμία. Μην αντιδράσετε. Εσείς ξέρετε ότι έλκετε ανθρώπους που τέλος πάντων βράζει το αίμα τους, οπότε μην τζιμπάτε κάθε φορά. 7. Ταύρε, αυτό που έχεις ανάγκη σήμερα είναι να μάθεις μέσα στο πλήθος να μην σε αναγνωρίζουν, να μην ανησυχείς για όλες τις βαρετές λεπτομέρειες της ζωής. Και τι συμβαίνει, περισσότερη δουλειά και περισσότερο άγχος από ποτέ. Έστω για την κατανόηση που υπάρχει από το σύμπαν, κάνε έτσι μια έκκληση, μην πας και. 7. Δίδυμε. Το πρόβλημα γνωστό και όμως πρακτικά άλυτο. Αυτή την περίοδο είσαι εγκλωβισμένος σε μια ρουτίνα που δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι ή στο άγχος του να βρεις μια δουλειά που θα σε κάνει να νιώθεις ξανά χρήσιμος. Όμως, είτε ανήκεις στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία, καταλαβαίνεις πως είναι απαραίτητες αυτή την περίοδο οι εκπτώσεις, είτε αυτές αφορούν τα ταλέντα σου που σε καταπιέζουν, είτε στο αν αντλείς ικανοποίηση από τη δουλειά που κάνεις ή που θα ήθελες να κάνεις. Και όλοι ξέρουμε ότι συχαίνεσαι τις εκπτώσεις και όλο αυτό σε φέρνει σε μια έτσι δύσκολη θέση. 7. Καρκίνε. Σήμερα δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία τέλος πάντων να σε ξεγελάσουν, να είσαι έτσι λίγο alert. Δεν σε ικανοποιεί τίποτα, ούτε οι κοινωνικοί σου στόχοι, ούτε οι στόχοι που έχεις να κάνεις με τη δουλειά σου. Και αυτό είναι απαραίτητο για σένα να αντλείς ικανοποίηση από τον τομέα της δουλειάς τουλάχιστον. Οπότε όπως καταλαβαίνεις η μέρα σήμερα θα είναι λίγο δύσκολη. 7. Λιοντάρια, κάποτε έδινες πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σου. Ορμούσες κατά μέτωπο σε σχέσεις, επιλογές, καταστάσεις, μόνο και μόνο για την επιβεβαίωση του έτσι θέλω. Σήμερα είναι από τις μέρες που συνειδητοποιείς πως πόσο πιο εγκεφαλικός έχεις γίνει τελευταία. Η ζωή είναι πιο αργή, αλλά παραδόξως αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά με αυτό το μοτίβο. 8. Παρθένε, θέλεις να κάνεις ρεκτιφιές σε τόσους τομείς της ζωής σου που αν παροβίαζαν το μυαλό σου με σκληρό δίσκο θα ήσουν σε μόνιμη κατάσταση υπερφόρτωσης. Αυτές τις μέρες μπορείς να ξεκινήσεις από ό,τι έχει σχέση με οικονομικές εκκρεμότητες, επαγγελματικά σχέδια, ξεκαθαρίσματα σε οικογενικές σχέσεις, με εκείνο που σε έχει το περίμενε, λες και στέκεσαι στην ουρά τοπικού οίκα η περίπτωση. 8. Ζυγέ. Μισό λεπτό.
1: Ζυγέ.
0: Έχασα το
1: φίλε
0: ζυγό. Λοιπόν, το ζήτημα που προκύπτει είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι αρχικά φαίνεται. Τον τελευταίο καιρό θα μπορούσες εν δυνάμει να συναναστραφείς με οποιονδήποτε ή με οποιοδήποτε τέλος πάντων άνθρωπο υπάρχει. Και εκεί που το κακό, που είναι το κακό θα αναρωτηθείς σε αυτό, από τη φύση σου έχεις την τάση να γίνεσαι πλαστελίνη και να έρχεσαι σε ρήξη με τους γύρω σου. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδα καταπίεσης των απόψεων και των θέλων σου μπορείς να φτάσεις. Αυτή η καταπίεση είναι μάλλον θυσία στο να έρθεις πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτή η θυσία μπορεί να σου φέρει αυξημένα νεύρα, εσωτερική ένταση, αϋπνίες. Οπότε σταμάτα να γίνεσαι πλαστελίνη. 8. Σκορπιέ, δεν έχει πλάκα πια. Χρειάζεσαι άμεσα αλλαγή εργασιακού χώρου. Είτε να βρεις μια καινούργια δουλειά, είτε να απαλλαγείς από ενοχλητικές συμπεριφορές, είτε να απαλλαγείς από ενοχλητικές σκέψεις. Μήπως δεν αξίζω, μήπως δεν είμαι ικανός γι' αυτό, τι τόσο σπουδές γιατί τις έκανα. Όλη αυτή η κατάσταση φέρνει νεύρα σε σένα, τα οποία μεταφέρονται στους συναδέλφους και είναι ό,τι χειρότερο να ψάχνεις μια σανίδα σωτηρίας σε ένα πρόσωπο έτσι που υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον. 7. Όλα χάλια σήμερα. Το ξώτης, η εντολή του σύμπαντος για τις μέρες που έρχονται είναι να υποσχεθείς τον εαυτό σου να ενδιαφέρεται περισσότερο για εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σημαντικός και όχι για αυτούς που σου φορτώνουν προβλήματα. 8. Εγώ και ρε, αν είναι το ζήτημα τα χρήματα που σε απασχολεί τις τελευταίες μέρες, είναι βέβαια πως οι μελλοντικές προοπτικές σου δημιουργούν μια ανάμεικτη αίσθηση άγχους και απογοήτευσης. Και είναι τόσο δύσκολο να σε πείσει κάποιος πως το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει μια ισορροπία εσόδων-εξόδων και δεν έχει ξεφύγει με υπέρογκα χρέη είναι επιτυχία. Μάλλον τύπου επιτυχία να έχεις κερδίσει και τον πρώτο λαχνό, εσύ δεν το νιώθεις ακριβώς έτσι. Συγκρίνεσαι με το καλύτερο και όχι με το χειρότερο και καλά κάνεις. 8. Υδροχόε, τις μέρες που έρχονται έχεις ανάγκη από ανανέωση στους τομείς φιλικών σχέσεων, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στα νοητικά σου ταλέντα. Δεν έχεις και λίγα να κάνεις. 9. Ιχθύ, φαίνεται πως τους έχεις ξεγελάσει όλους, σχεδιάζεις κάτι επαγγελματικό παρασκηνιακά, ετοιμάζεις μια τολμηρή κίνηση στη δουλειά που βρίσκεσαι, ψάχνεις για άλλη θέση με άκρα μυστικότητα. Ό,τι και αν είναι αυτό, σήμερα κράτα χαμηλό προφίλ και μετρημένες κουβέντες. Μη ρισκάρεις με αποκαλύψεις.
1: 9. Πάμε για μεσόωρο. Παιδιά, πολύ μέτρια τα πράγματα σήμερα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα KISS 961. Μόνο.

0: Dressed, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να ευχαριστήσω την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για τα κουφώματα αλουμινίου που ψάχνετε, IPVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Senses, θέλω να Senses, με πας.
1: Θα σε πάω στο Senses, ναι. Το οποίο ανοίγει, παιδιά, στις 7 το απόγευμα στην Αμουδάρα και γίνεται ο απόλυτος προορισμός με κρέπες, βάφλες, χειροποίητο παγωτό από φρέσκο πρόβιο γάλα. Οπότε πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και τα υπέροχα γλυκά αλλά και το παγωτό. Φυσικά εννοείται τα υλικά είναι, για το φαγητό είναι φρέσκα, καθημερινά επιλέγονται από ντόπιους παραγωγούς. Οπότε το Sense εγγυάται τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι σας. Μην ξεχνάτε ότι η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για takeaway μέχρι τις 3 τη νύχτα. Και το βράδυ ο TJ του Sense παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και γίνεται ο απόλυτος χαμός. Βρείτε το Sense στην Αμουδάρα για να απολαύσετε έτσι υπέροχες καλοκαιρινές στιγμές.
0: Έτοιμοι είμαστε για το break των 10:30. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά. Έχουμε να δώσουμε και μία διπλή είσοδο στο Aqua Plus για εσάς που λατρεύετε τις νεροτσουλήθρες. Επιστρέφουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Anek Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσις. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101. Στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
9: Worry less.
10: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
0: Kiss 961. Παίζει.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έχω να δώσω Aqua Plus.
2: Έχουμε να δώσουμε Aqua Plus, παιδιά, βουτιές.
1: Έχω, παιδιά, βουτιές στις πισίνες του Aqua Plus. 2810 255 961.
0: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
1: 2810 255 961. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο και έχω τη γραμμή. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σας?
3: Μάνος.
1: Το σκέφτηκες λίγο όμως.
3: Ναι.
1: Ο παπάς τι είπε στην εκκλησία τότε?
3: Μανώλης και Μάνος.
2: Είσαι διπλό πρόσωπο. Και Μανώλης και Μάνος.
1: Μάνο, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να μου δείξεις, θα μου στείλεις φωτογραφία την ταυτότητά σου. Γιατί λίγο προβλημάτισες τώρα. Μήπως είσαι μούφα Μάνος?
3: Μανολίτος είναι, Μανολίτος.
1: Α, Μανολίτος, σε φωνάζουνε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα φαντάζομαι καταλάβανε και οι φίλοι σου ποιος είσαι, αφού ο Μανολίτος.
3: Ναι, είναι χαρακτηριστικό.
1: Μανολίτο, για πες τώρα. Πού είσαι τώρα, τι κάνεις?
3: Είμαι στο αεροδρόμιο, έχει πολύ ζέστη.
1: Ταξιδεύεις?
3: Περιμένω τον καφέ μου, στο πλό.
2: Ωραιότατα.
1: Ταξιδεύεις?
3: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, παιδιά, ότι μπορείτε να πάρετε στο αεροδρόμιο πιο χαμηλής τιμής καφέ και νερό, έτσι, και σάντουιτς.
2: Με τη διατίμηση εννοείς.
1: Με τη διατίμηση τιμών.
2: Ναι, αλλά η πιο χαμηλή τιμή καφέ είναι φίλτρου. Δεν είναι όποιος θέλεις να επιλέξεις.
1: Α, δεν είναι?
2: Θα πάρεις εσύ χαβιάρι και θα σου το δώσουν σε τιμή διατίμησης. Όχι, βέβαια.
1: Αλήθεια?
2: Εννοείται.
1: Το ξέρεις, Μανολίτο?
3: Εγώ 5,5 ευρώ τον πλήρωσα.
1: Μανολίτο, είσαι large από ό,τι ακούω. Μπράβο, Μανολίτο.
3: Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ 5,5 ευρώ τον πλήρωσα.
1: Το βρέντο 5,5 ευρώ.
3: Ναι.
2: Μα το πήρες όμως το μεγάλο, το large.
1: Σε τενεκέ, γκαζοτενεκέ.
3: Το κανονικό.
2: Δεν πήρες τον grande.
3: Το κανονικό.
1: Το κανονικό πήρε, παιδιά, ο άνθρωπος 5,5 ευρώ.
2: Παιδιά, μα είναι τιμές αεροδρομίου τώρα.
1: Κόψτε ένα τιμολόγιο να μπει στα έξοδα.
2: Έπρεπε να.
1: Παιδιά, μα είναι 5,5 ευρώ καφές.
2: Ένα τετράγωνο πιο κάτω θα έχει 3,5. Μα κι εσύ.
1: Μα μέσα στα αεροδρόμια σου λέει τον ίδιο άνθρωπο. Εκείνη την ώρα ήθελε, δεν κατάλαβα.
2: Παιδιά,
1: του ήρθε εκείνη την ώρα ο καφέ, τι να κάνει. Όπως του ήρθε και αυτήν την ώρα, πάρει τηλέφωνο εδώ πέρα, τον ανακρίνουμε. Αυτό, κατάλαβες.
2: Τραβάτε κι εσείς πολλά οι κροτές μας, δεν ξέρω.
1: Μανολίτο, για πες και πού πας, ταξιδεύεις για πού?
3: Αθήνα πάω, Αθήνα.
1: Αθήνα, βόλτα?
3: Ναι.
1: Και είπες, αφού πάω τη βόλτα μου, δεν παίρνω και ένα Aqua Plus μόλις γυρίσω να πω και στη Σουλή, θα γίνει χαμός.
3: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Μα το, εγώ έχω καταλάβει τον τρόπο που σκέφτεστε. Αθήνα, πού θα πας, για πες, έχεις κανονίσει μπουζούκια και τέτοια?
2: Είναι κλειστά τα μπουζούκια, βρε Μιχάλη.
1: Αυτό θέλω να τον ενημερώσω, μην πάει άδικα ο άνθρωπος. Έχουν βγει η Παγανιά και κάνουν συναυλίες οι καλλιτέχνες. Δεν έχει μπουζούκι Αθήνα τώρα?
3: Όχι, δεν είμαι λάτρης, να πω την αλήθεια.
1: Α, εσύ είσαι θέατρο και τέτοια? Κουλτούρα?
3: Ναι.
1: Κουλτούρα.
3: Ναι.
1: Μπράβο, δεν μου ακούσεις πολύ κουλτουριάρης, γι' αυτό λίγο σε πήγα σε μπουζούκι κατευθείαν.
2: Παιδιά, μήπως
1: Κυμποφίλιου, συναυλίες κάνει, δηλαδή, μην νομίζετε.
2: Κυμποφίλιου,
1: συναυλίες έχει βγει και κάνει η γυναίκα. Μην νομίζετε ότι πάτε και θα βρείτε την κουλτούρα να σας περιμένει στην Αθήνα.
2: Αυτό. Μόνο θέατρα έχει τώρα στην Αθήνα, ωραία. Στο Άλφα.
1: Δεν θέλει ο άνθρωπος να κλειστεί σε θέατρο, σου λέει. Άστον, θέλει να πάει στην Νοτσουλήθρα. Α, θέλεις. Τα θέλει και εσένα ο ποπό σου. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, τι να πω. Ωραία, Μανολίτο. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Το αφημί δηλαδή μα έχει μείνει, μόνο για να σκόψουμε το τιμολόγιο του καφέ. Και όλα καλά. Καλά να περάσει, ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να ρωτήσω, μήπως η Αθήνα είναι ενδιάμεσο σταθμό για κάποιες άλλες διακοπές σε νησί?
1: Για Ντουμπάι τον κόβω εγώ το Μανολίτο.
3: Όχι.
2: Α, είναι Αθήνα, τέλος.
1: Σκέψου το Μανολίτο, διότι στο Ντουμπάι δίνουν και 700 ευρώ, επιδοτούν τον τουρισμό τώρα.
2: Με 700 ευρώ ένα καφέ θα πάρεις και στο Ντουμπάι, μην φανταστείς για πολλά παραπάνω.
1: Θα είναι κερασμένος όμως. Λοιπόν, ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε εμείς τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε λοιπόν. Έφυγε και αυτό, φεύγουν όλα, αλλά δεν πειράζει. Τα είμαστε εδώ για να τα κόψουμε. 10 και 45 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Λοιπόν, δώσαμε και τα δώρα, τα έχουμε δώσει όλα. Δώσαμε και το Aqua Plus, έχουμε δώσει και τις προσκλήσεις για το Τεχνόπολης και έχω να σας πάω στην Electronet, πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, όπου θα βρείτε τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις για το επόμενο smartphone σας. Apple iPhone 17e μόνο 699 ευρώ, Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ, Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ, Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM, κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ, Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Και όλα αυτά μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς, Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης, Ρομπογιαννάκης και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Λοιπόν, είναι ώρα να πάμε και στο Powerplay της εβδομάδας, το οποίο το βλέπω και αυτό έτοιμο να μεταδοθεί για μία ακόμη φορά. Θα πάμε στο σύντομο break που το ακολουθεί και θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
5: Σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
11: και το Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε
9: Kiss 961.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε και το αγαπημένο μας Sensis που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Στην Αμουδάρα θα το βρείτε, από τις 7 το απόγευμα ανοίγει.
1: Ακριβώς, με υπέροχα κοκτέιλ, με πολύ ωραίες γεύσεις στο φαγητό, από τη στιγμή που είναι όλα με φρέσκα υλικά που επιλέγονται καθημερινά από ντόπιους παραγωγούς. Το Sensis εγγυάται τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι σας. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά αλλά και το χειροποίητο παγωτό από φρέσκο πρόβιο γάλα. Να πούμε ότι το Sensis μετατρέπεται σε ένα μαγικό κόσμο αισθήσεων, μιας και ο DJ αναλαμβάνει με υπέροχη ξένη μουσική, ενώ η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 3 τη νύχτα. Για take away βέβαια.
0: 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Θα ακούσουμε σήμερα το top 10 έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας εχθές, η οποία θα έρθει ξανά την Παρασκευή με ένα καταπληκτικό top 10 με τα 10 καλύτερα disco τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το top 10 της Μαρίας μας από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, θα έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Shine bright like a diamond. Shine bright.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Kiss.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Peggy Hu, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
9: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
9: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside. Στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτό.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
9: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
18: Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
19: Και μας αρέσει.
15: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.

0: είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ετοιμή, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
1: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
1: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
1: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr ή Food και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen. Get ready. Let's go.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
11: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πλανήτη.
1: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη και 4 Αυγούστου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά αυτή την εβδομάδα του Αυγούστου που έχει έρθει έτσι με καλοκαιρινές ζέστες. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ στον Κις με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Αν θέλετε να καλέσετε στο σταθερό μας, αυτό είναι το 2810-255-961 και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Σίγουρα χρήσιμο και σήμερα για τους διαγωνισμούς μας. Και βέβαια μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970 888 961.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με Latin Rhythmus, για να δούμε πώς ακριβώς μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok, θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Λοιπόν, Hit My Heart εδώ στον Kiss, υπέροχο, δυνατό, καλοκαιρινό. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως και φέτος για τμηνό online οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιόταχη αυτοκίνητο με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, επιστρέφω εδώ στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
5: Peggy Who. Aira Star. Woman.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
15: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
16: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
17: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: Kiss 961.

0: Λοιπόν, another talk to you. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα Τρίτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, Lady Gaga, άμπρα κατάμπρα εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα η Peggy Gou με το Woman. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Επιστροφή εδώ στον Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Kiss 961.
11: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
12: Kiss 10 στη σειρά.
14: Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Dati, take me there. Και εσείς μπορείτε να πάτε σε όλους τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς με την Μινώ Online, καθώς φέτος για την Μινώ Online οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδεύστε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τεπερσίχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Μπάουζα, I Wanna.

0: Λοιπόν, πάουσα, νομίζω ότι έχει πιάσει το νόημα για κάθε επιτυχία. Μετά από το Magnetic συνεχίζει ακάθεκτα να δίνει ρυθμό. I wanna, το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss in Accident.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Lil Nas X, Star Walking εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε μαζί μας εδώ στον Kiss και τον Ίσος Beach Bar Restaurant, στο οποίο ζούμε το απόλυτο καλοκαίρι μέρα και νύχτα. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα που μας περιμένει καθημερινά, με δροσερά κοκτέιλ, εξαιρετικό φαγητό και υπέροχη θέα για να απολαύσουμε και τις βουτιές μας στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Μην ξεχνάτε ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά του καλοκαιριού θα χτυπήσει στον Ίσος Beach Bar στα Μάλια. Ετοιμαστείτε για το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν. Έναρξη στις 2 το μεσημέρι στα DEX. Βίκτορ Μαρ, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης ανεβάζουν τη θερμοκρασία και υπόσχονται ένα σταμάτητο πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Ζήστε και εσείς τη μαγεία του 15 Αυγούστου, εκεί που το κύμα θα συναντήσει τη μουσική. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας στο 698-007-5696.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Το σύμπαρθμα των Survivor από την δεκαετία του 80 με το Eye of the Tiger. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

6.

Λοιπόν, Παπαούτσε, τραγούδια το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss N61 για ακόμη μία εβδομάδα. Μόλις χθες μας παρουσίασε το νέο top 10 του Kiss N61 η Μαρία Κοσμαδάκη με όλες τις αγαπημένες επιτυχίες.

Λοιπόν, Calvin Harris και Summer και έναν καλοκαιρινό υπέροχο παράδεισο μπορείτε να βρείτε μπροστά στη θάλασσα και να τον απολαύσετε στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, προσεγμένο beach bar σε μπόχο στυλ, κορυφαίο εστιατόριο, δροσερά κοκτέιλ, υπέροχη παραλία, όλα αυτά στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται το Νήσος Beach Bar, το οποίο βεβαίως έρχεται το Σάββατο 15 Αυγούστου για να σας προσφέρει πραγματικά ένα υπέροχο summer beach party. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν στο Νήσος Beach Bar στα Μάλια. Έναρξη στις 2 το μεσημέρι το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στα DEX, η Victor Mar, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης πρόκειται να ανεβάσουν τη θερμοκρασία. Υπόσχονται να σταμάτη το πάρτι δίπλα στη θάλασσα, το οποίο πρέπει να ζήσετε εκεί που το κύμα θα συναντήσει τη μουσική. Σάββατο 15 Αυγούστου στο Νήσος Beach Bar στα Μάλια. Κρατήσεις στο 698-007-5696. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Έρχεται η Τάιλα με το Σανέλ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Δείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

λοιπόν, Tame Impala, Dracula εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss. Μαζί μας στον Kiss μέχρι και τότε. Το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

0: Δουα Λίπα και Χουντίνι. Με αυτό θα πάμε στον σημερινό μας διαγωνισμό. Έχουμε σήμερα να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Ιδανικό δώρο, νομίζω, ειδικά αυτή την περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, για να απολαύσετε τις βουτιές σας, νεροτσουλήθρες και παιχνίδια στο νερό στο Aqua Plus. Εντελώς δωρεάν. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να διεκδικήσετε την διπλή σας πρόσκληση. Μόνο δική μας έτσι, εκκρεμότητα να μην έχετε ξανακερδίσει άλλη τέτοια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Πάνος.
0: Πάνος.
1: Μάνος.
0: Μάνος. Μάνο, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Μάνο, έχουμε ξανακερδίσει άλλη δωρεάν είσοδο από το Aqua Plus? Μάνο, δεν σ' ακούω καλά.
1: Ναι, μ' ακούς?
0: Προσπαθώ, ναι, αλλά σε χάνω που και που.
1: Εντάξει, είναι λίγο το μέρος.
0: Ναι, για πες, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση Aqua Plus?
1: Ναι, παλαιότερα.
0: Παλαιότερα, θα δώσουμε μία σε κάποιον που δεν έχει ξανακερδίσει.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσες, για χαρά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λοιπόν την πρόσκλησή μας σε κάποιον ο οποίος δεν έχει ξανακερδίσει πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς να απολαύσετε αυτή την δραστηριότητα στο Aqua Plus, ειδικά αυτές τις ημέρες που η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλά, και βεβαίως ο 15 Αύγουστος είναι πρώτων πυλών. Πάμε να σας δώσουμε την διπλή σας πρόσκληση αμέσως τώρα. Μας καλείτε εδώ στον Kiss.
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο του Kiss και είναι στη διάθεσή σας αμέσως τώρα. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
4: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
4: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση για το Aqua Plus?
4: Όχι.
0: Όχι. Οπότε τώρα μόλις κέρδισες, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
4: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Έλληνας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full. Όλες οι επιτυχίες.
3: Με την Ειρήνη Παπαδάκη.
2: Kiss 961.
4: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη εδώ στον Kiss 961. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4. Εδώ στον Kiss. Και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγουστού.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like...

0: Move Your Body ή Life is Simple εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά και εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: λοιπόν με Daddy Yankee και Con Calma. Σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
2: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Kiss. 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση. Σκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
10: Μαζί σου. Deep.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί έως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Πάτρας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες,
5: χωρίς διαφημίσεις.
4: The

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island. Let the games
3: begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Noble. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Hey, this is Tiësto. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδικού. Αυτό,
1: ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε. Ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα και κάνεις μια μελέτα.
1: Να σου πω κάτι το καλοκαίρι που
2: αναπτύσσεται.
1: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά.
1: Ναι.
2: Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
9: Ετοιμοί. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια. Φύγαμε.
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
3: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
12: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια η ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδια Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys.
2: J-Lo. Για το σάνο,

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

με. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου. Kiss.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach Mall.
6: Worry less.
7: Peggy Who. Aira Star. Woman.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού. Αυτό,
1: ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε. Ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Δεν σου πω κάτι το καλοκαίρι που αναπτύσσεται. Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Morning Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.